0: Ιτσναχέ, τουλά καλώνε, γιάν τον πάχτα λιλόπ. Γιατε λπακλά αντικ βάσαν. Ιτσιλτσέλ καχνά λιλόπε, κτσικβάλ, γιατε καλάντικ μακ βάτελ.
1: Κιντσίμπολ δικ μοκτάνο, ουτιέλ χούπελ ουτσκουσταλίλ. Γιατε λιμεγιαχέ, κιμούκ ανκούνσε κινλάκ τσιλίλ.
0: Τουλά καλώνε, χουνμούτς καχνάλων καστικ μάλο κουσταλ βεχλάι, ούτε αλουβιντών σετεν ουτσίλ του πάτσιλ κίν.
1: Του μεν τουλά καλτ άνοβε, κουσούτουλ χουμπεριλιέ, τάκ πάκετσι.
2: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.